0: χρόνια μέσα. Α, μην είναι αχολούνια με βάθο. Αχολούνια με. Επέμπω πλημόη. Του αγέγε μη ούνια με κα.
1: Πότι αγούς τη στάδε.
0: Α,
1: ούς τη στάδε. Α, πότι
0: αγούς τη στάδε. Α, Babol wanta
1: somebody
0: from the world God bless you and come master time
1: when you want this present
0: hey hey
1: rap
0: hey hey hey tapping on the onion yo hey